0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται η έξοδος των εκδρομέων του Σαββατοκυριακού από τη Θεσσαλονίκη. Δύο τροχαία ατυχήματα σημειώθηκαν πριν από λίγο. Το ένα στην περιφερειακή οδό, στο υψός της συμβολής της με την λεωφόρο Παπα-Νικολάου στο ρεύμα προς τα ανατολικά, και το δεύτερο στον κόμβο της Θέρμης επί της Μουδανίων, με συνέπεια κυκλοφοριακά προβλήματα στα εν λόγω σημεία. Χωρίς προβλήματα κίνησης των οχημάτων εντός πολυδρομικού συγκροτήματος, αυξημένη κίνηση και στη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή, ολοκληρώθηκε η διαδικασία πώλησης αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Υποβλήθηκαν πάνω από 1.150.000 αιτήσεις, το 71% των οποίων για τη χαμηλή τουριστική περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο. Τις επόμενες μέρες η κλήρωση για την ανάδειξη των δικαιούχων, με στόχο οι άειλες ψηφιακές κάρτες, να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτέμβρη. Σε επιφυλακή οι υγειονομικές αρχές για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς παρατηρείται έξαρση και η Ελλάδα έχει ήδη καταγράψει 204 κρούσματα και συνολικά 17 θανάτους, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ. Δεύτερη σε κρούσματα στην Ευρώπη η χώρα μας μετά την Ιταλία, με την Αττική να βρίσκεται στην κορυφή και τη Θεσσαλία να ακολουθεί. Δικογραφία σε βάρος του 53χρονου οδηγού που νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά το δυστύχημα στην Κάτω Αχαΐ, όπου τραυματίστηκε θανάσιμα 46χρονη, σχηματίστηκε από τις αρχές. Ο 53χρονος φέρεται να πέρασε το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να συγκρούστηκε με τοπικά με το γιο ταχύ που οδηγούσε η άτυχη γυναίκα. Σε παρατεταμένο κύμα ζέστης έρχεται η χώρα, με το υδράργυρο να ανεβαίνει σταδιακά και να αγγίζει 40 με 41 βαθμούς Κελσίου κατά την κορύφωσή του από αύριο στις 26 του μήνα. Στο επικέντρο του μήνυ καύσωνε η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία και η Στερεά Ελλάδα. Κλιματιζόμενους χώρους θέτει στη διαδέση των ευάλωτων συμπολιτών μας ο Δήμος Θεσσαλονίκης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ανοιχτό το φουαγέ του Δημαρχιακού Μεγάρου σήμερα και αύριο, 8 το πρωί με 10 το βράδυ. Με διευρυμένο ωράριο θα λειτουργεί το ανοιχτό κέντρο ημέρας αστέγων έως τις 6 ως κέντρο ημέρας και από τις 7 ως 8 το πρωί της επομένης ως υπνοτήριο γυναικών. Το παράρτημα Καπία της Λαμπράκη θα λειτουργεί και τα δύο βράδια ως υπνοτήριο ανδρών. Σε ίσχυε ως τις 8 το βράδυ, απαγορεύει κυκλοφορία πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές των Δημών Κασάνδρας, Ιστονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υψηλό σήμερα ο κίνδυνος και σε Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Ναυάγιο στις συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, επιπλέον δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δις δολαρίων, θέτει από τα μεσάνυχτα σε ισχύ Ουάσιγκτον, με αντίμετρα πλοία Οτάβα, σε εμπορικό πόλεμο οδηγούνται οι δύο χώρες. Ήταν οι ειδήσεις στις 2 από τον FM 100, επόμενη ενημέρωσή σας στις 3.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα Διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
7: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
6: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
7: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
8: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

0: μια θάλασσα νότες στον FM 100.
1: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Υποβλήθηκαν πάνω από 1.150.000 αιτήσεις, το 71% των οποίων για τη χαμηλή τουριστική περίοδο από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο. Τις επόμενες ημέρες η κλήρωση για την ανάδειξη των δικαιούχων με στόχο οι άλλες ψηφιακές κάρτες να ενεργοποιηθούν αρχές Σεπτεμβρίου. Πυρετώδης είναι η συσκέψη στην Ελλάς για τα μέτρα της τάξης και ασφάλειας εν ώψη της 90ης ΔΕΘ. Περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί και 55 δημιουργίες αναμένεται να βρίσκονται επιποδός με αυξημένα μέτρα από την 5η 3 Σεπτεμβρίου έως και την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου με την τροχιά να προχωρά σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης. Στιγμές αγωνίας έζησε παρέα ανηλίκων χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη όταν περικυκλώθηκε από αγέλη αγριογούρνων στο πάρκο των Σικαιών. Οι νεαροί κάλεσαν έντρομη την άμεση δράση και στο σημείο έσπευσαν αμέσως τα αστυνομικές αρχές, οι οποίες εντόπισαν τα παιδιά και τα απομάκρυναν με ασφάλεια χωρίς να σημειωθεί κάποιος τραυματισμός. Σοβαρά προβλήματα στην κίνηση προκάλεσε τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Δύο οχήματα συγκρούστηκαν στο ύψος των Νέων Φλογητών χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί. Η κυκλοφορία διεκόπηκε 40 λεπτά με την κίνηση να διεξάγεται από παρακαμπτήριους. Πριν από λίγο δόθηκε στην κυκλοφορία η αριστερή λωρίδα και ο δρόμος αποσυμφορείται σταδιακά. Σε επιφυλακή, οι υγειονομικές αρχές για τον ιό του Δυτικού Νείλου, καθώς παρατηρείται έξαρση και στην Ελλάδα, έχουν ήδη καταγραφεί 204 κρούσματα και συνολικά 17 θάνατοι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ. Δεύτερη σε κρούσματα στην Ευρώπη, η χώρα μας μετά την Ιταλία, με την Αττική να βρίσκεται στην κορυφή και τη Θεσσαλία να ακολουθεί. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν από τη Δευτέρα στη Χαλκιδική λόγω εργασιών για το έργο Έξυπνες Γέφυρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν τμήμα του δρόμου στην επαρχιακή οδό Στρατονίου Ολυμπιάδας και από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή, αλλά και στη γέφυρα Σικιά στη Σιθωνία το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις που έπληξαν τη βορειοανατολική Ισπανία, ενώ περίπου 300 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από κάμπινγκ στη Ρόντα Ντεμπερά. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν από κατάρρευση τείχους στο λιμάνι της περιοχής, ενώ 2 ακόμη τραυματίστηκαν από παρόμοιο περιστατικό. Οι πυροσβέστες επενέβησαν σε περίπου 200 περιστατικά, κυρίως για απεγκλωβισμούς οδηγών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.
3: Ρωμαίος,
4: Ιουλιέτα,
3: από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό,
3: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρωμανέ,
4: Ρωμαίος Σακελαρίου,
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας,
3: χωρίς καμιά ντροπή,
4: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
4: τρεχάτε για να δείτε.
5: 5η 27 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
7: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
8: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
7: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
9: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
10: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: πειράζει, αυτό είναι το
1: βουτιά στις νότες. FM 100.
2: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά στο θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη 9:30.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, συναγερμό σήμερα το μεσημέρι στον Όλυμπο μετά από πτώση 40χρονο ορειβά της σε δύσφατη χαράδρα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο άνδρας δεν έχει τις αισθήσεις του. Στο σημείο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια εξαιρετικά απαιτητική επιχείρηση διάσωσης με τη συμμετοχή ανδρών της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ, οι οποίοι προσπαθούν να προσεγγίσουν το ιδιαίτερα δύσβατο σημείο για την ανάρσησή του. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, το ρεύμα προς τα ανατολικά. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα παραμείνει κλειστό το τμήμα από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Μετεώρων. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και του κόμβου Σκλαβενίτη. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στην περιφερειακή από τη ράμπα στο ύψος των νοσοκομείων. Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχηματίστηκε σε βάρος του 53χρονου οδηγού που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα του 53χρονου εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο της 46χρονης, η οποία επέστρεφε από την εργασία της. Μετά τη σφοδρή πρόσκρουση στα κυκλειδώματα, το όχημα της άτυχης γυναίκας τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί, ενώ ο υπαίτιος οδηγός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος και φρουρούμενος. Ένας άνδρας συνελήφθη χθες στην Πέλα, καθώς μετά από έρευνα της αστυνομίας εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός στην κατοικία του. Αστυνομικοί του τμήματος Αλμοπίας εντόπισαν κρυμμένα σε αποθήκη της αυλής του ένα ημιαυτόματο στρατιωτικό πιστόλι με γεμιστήρα, ένα πολεμικό επαναληπτικό τυφέκιο και πυρομαχικά. Τα όπλα κατασχέθηκαν και σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων θα ισχύσει και αύριο Κυριακή από τις 8 το πρωί στις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά δάσεις στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, με τις αρχές να διενεργούν αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους των δασικών δρόμων. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν από τη Δευτέρα στη Χαλκιδική λόγω εργασιών για το έργο Έξυπνες Γέφυρες. Σύμφωνα με την αστυνομία, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ από το εναπομείναν τμήμα του δρόμου στην επαρχιακή οδό Στρατονίου Ολυμπιάδας από τη Δευτέρα στην Παρασκευή, αλλά και στη γέφυρα Σικιάς στη Σιθωνία το διήμερο Τετάρτης και Πέμπτης. Άδεια σε Ιρακινά πετρελαιοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ έδωσε το Ιράν. Μετά από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης, η απόφαση αφορά πλοία που μεταφέρουν Ιρακινό πετρέλαιο και έρχεται ενώ η κυκλοφορία στα στρατηγική σημασία στενά παραμένει περιορισμένη. Παράλληλα, η Βαγδάτη εξετάζει εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου της μέσω Τουρκίας, Συρίας και Ιορδανίας. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόουν σε σειρά επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία. 2 παιδιά σκοτώθηκαν στην πόλη Γιέσκ ενώ 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ. Πλήγματα σημειώθηκαν και στη Σαμάρα που χτυπήθηκαν η βιομηχανική εγκατάσταση και κέντρο της εταιρείας Όζον. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε 457 ουκρανικά ντρόουνς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άνδρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
1: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
9: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

σκότωσα. Στο τέρας της πόλης, ήπια φόβολη, ήπια μόλυνση, ήπια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά, ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

κάνεις το παπί. Να ζεις την απουσία, να γίνεις εξουσία. Να μάθεις να γελάς και να παραφυλάς. Να παίρνεις αποφάσεις, να απαγορεύεται να χάσεις. Μεγάλωσε σημαίνει να ζεις με αυτό που σ' αρρωσταίνει. Να χτίζεις κι άλλα κεραμίδια. Να βγάζεις τόνο στα σκοπίδια. Να ρίχνεις άλλους στα

Μετράω από μέσα μου και ακούω στα αυτιά μου τη φωνή. Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τ' άστρα του ουρανού. Τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε επιχειρήσει διάσωση στον Όλυμπο μετά την πτώση 40χρονου ορειβάτη σε δύσβατο σημείο ανάμεσα στο Λούκι, του Μύτικα και την Κακόσκαλα. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και σύμφωνα με πληροφορίες είναι νεκρός. Για την επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσής του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης του διερευνώνται. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα παραμείνει κλειστό το τμήμα από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Μετεώρων. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και του κόμβου Σκλαβενίτη. Παράλληλα, δεν θα επιτρέπεται είσοδος στην περιφερειακή από τη Ράμπα στο ύψος των νοσοκομείων. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 22χρονης εργαζόμενης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής το καλοκαίρι του 2022. Ο κατηγορούμενος, που ταυτοποιήθηκε μέσω DNA, συνελήφθη στο Μαυροβούνιο βάσει Ευρωπαϊκού Εντάλματος. Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε σε ερημική παραλία της Κασάνδρας, ενώ η γυναίκα τότε εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Για ουσιαστική δικαίωση μετά από 4 χρόνια αναμονής, έκανε λόγο η δικηγόρος της 26χρονης, αναφερόμενη στη σύλληψη και την επικείμενη έκδοσή του στην Ελλάδα. Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχηματίστηκε σε βάρος του 53χρονου οδηγού που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το όχημα του 53χρονου εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο της 46χρονης, η οποία επέστρεφε από την εργασία της. Μετά τη σφοδρή πρόσκρουση στα κυκλειδώματα, το όχημα της άτυχης γυναίκας στυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί, ενώ ο υπαίτιος οδηγός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος και φρουρούμενος. Ένας άνδρας συνελήφθη χθες στην Πέλα, καθώς μετά από έρευνα της αστυνομίας εντοπίστηκε βαρύς οπλισμός στην κατοικία του. Αστυνομικοί του τμήματος Αλμοπίας εντόπισαν κρυμμένα σε αποθήκη της αυλής του ένα ημιαυτόματο στρατιωτικό πιστόλι με γεμιστήρα, ένα πολεμικό επαναληπτικό τυφέκιο και πυρομαχικά. Τα όπλα κατασχέθηκαν σε βάρος του συλληφθέντα, σχηματίστηκε δικογραφία. Απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων θα ισχύσει και αύριο Κυριακή από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Το μέτρο αφορά δάση στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη, με τις αρχές να διενεργούν αυστηρούς ελέγχους στις εισόδους των δασικών δρόμων. Άδεια σε ιρακινά πετρελαιοφόρα να διέλθουν από τα στενά του Ορμούζ έδωσε το Ιράν μετά από επανειλημμένα αιτήματα της Βαγδάτης. Η απόφαση αφορά πλοία που μεταφέρουν ιρακινό πετρέλαιο και έρχεται ενώ η κυκλοφορία στα στρατηγική σημασία στενά παραμένει περιορισμένη. Η Βαγδάτη εξετάζει παράλληλα εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές πετρελαίου της μέσω Τουρκίας, Συρίας και Ιορδανίας. Τουλάχιστον 6 άμαχοι σκοτώθηκαν από ουκρανικά ντρόουν σε σειρά επιθέσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Ρωσία. 2 παιδιά σκοτώθηκαν στην πόλη Γιές και ενώ 2 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Μπέλγκοροτ. Πλήγματα σημειώθηκαν και στη Σαμάρα που χτυπήθηκαν βιομηχανική εγκατάσταση και κέντρο της εταιρείας Όζων. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε 457 ουκρανικά ντρόουνς. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Ρωμαίος.
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
3: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
4: 5η 27 Αυγούστου. Θέατρο Δάσους.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
1: Για να βρεθούμε εμεί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τραγική κατάληξη είχε η επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο μετά την πτώση 40χρονου ορειβάτη σε δύσβατο σημείο ανάμεσα στο Λούκι του Μύτικα και την Κακόσκαλα. Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και είναι νεκρός. Για την επιχείρηση εντοπισμού και ανάσυρσής του κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της 2ης και της 8ης ΕΜΑΚ. Οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης του διερευνώνται. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στα Λευκό για δράμα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 4.30, ενώ για την κατάσβεσή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 21ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην περιοχή είχε προηγηθεί βροχόπτωση και καταγράφηκε έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς οι αυξήσεις των δηληστηρίων δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αντλία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βενζινοπολών, η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2,015 ευρώ πανελλαδικά. Εάν λήξουν οι κρατικές επιδοτήσεις την 1η Σεπτεμβρίου, η βενζίνη ενδέχεται να αγγίξει τα 2,20 και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,25. Έντονος είναι ο προβληματισμός και για το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο, το οποίο με τα σημερινά δεδομένα θα ξεκινούσε με τεράστια αύξηση. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα παραμείνει κλειστό το τμήμα από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Μετεώρων. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και του κόμβου Σκλαβενίτη. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 22χρονης εργαζόμενης στην Κασάνδρα Χαλκιδική στο καλοκαίρι του 2022. Ο κατηγορούμενος, που ταυτοποιήθηκε μέσω DNA, συνελήφθη στο Μαυροβούνιο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος. Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε σε ερημική παραλία της Κασάνδρας, ενώ η γυναίκα τότε εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Για ουσιαστική δικαίωση μετά από 4 χρόνια αναμονής έκανε λόγο η δικηγόρος της 26χρονης, αναφερόμενη στη σύλληψη και την επικείμενη έκδοσή του στην Ελλάδα. Δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχηματίστηκε σε βάρος του 53χρονου οδηγού που προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο στην Κάτω Αχαΐα. Το όχημα του 53χρονου εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με τοπικά με το αυτοκίνητο της 46χρονης, η οποία επέστρεφε από την εργασία της. Μετά τη σφοδρή πρόσκρουση στα κυκλειδώματα, το όχημα της άτυχης γυναίκας τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να απανθρακωθεί, ενώ ο υπαίτιος οδηγός νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος και φρουρούμενος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στο νησί. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης καθώς και ένας 22χρονος. Σε έρευνες σε Μύκονο και Αττική κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, ροζ κοκαίνης, MDMA και χάπια έκσταση, ένα πιστόλι αλλά και 7 αυτοκίνητα και μετρητά. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 170.000 ευρώ. Μια 17χρονη μαθήτρια έχασε τη ζωή της στη Σουηδία μετά από φωνική επίθεση με σπαθί που σημειώθηκε σε λύκειο στην πόλη Φαγκέρστα. Ο δράστης, ένας 18χρονος οπλισμένος με σπαθί, εισέβαλε στο σχολικό συγκρότημα σκοτώνοντας την κοπέλα και τραυματίζοντας ακόμα 3 άτομα πριν συλληφθεί από τις αρχές. Η αστυνομική έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη για τα αίτια της τραγωδίας, ενώ το σημείο επισκέφθηκε σήμερα ο Σουηδός Πρωθυπουργός. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί εκπομπή Νέες Κυκλοφορίες με την Μέρη Λεριά.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100. Μέσα από τους δέκτες σας, στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας, tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση, TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Επέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
6: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με την Μέρη Λεριά.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν στις κυκλοφορίες. Καλησπέρα και καλώς ήρθα στην παρέα μας. Απόγευμα Σαββάτου. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, εμείς εδώ ακριβώς, στο καθιερωμένο μας ραντεβού. Σάββατο απόγευμα στις 6, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Και μαζί ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι, έχοντας αποσκευές μας ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr. Μας βρίσκεις στα social, Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη, αλλά και στο Instagram, FM 100. Το SKG. Και φυσικά καλώς ήρθες στην παρέα μας να ενημερωθούμε μαζί ως προς το ότι ό,τι καινούργιο υπάρχει και αφορά στην ελληνική μουσική και στην ελληνική δισκογραφία. Όπου και αν βρίσκεσαι, όπου και αν είσαι, αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, κάποιοι μπορεί να χαλαρώνετε είτε στο σπίτι, είτε κάπου σε κάποια παραλία. Εξάλλου είναι τα Σαββατοκύριακα αυτά, τα οποία περιμένουμε πώς και πώς, προκειμένου να γεμίσουμε μπαταρίες, να αποφορτιστούμε από τα της καθημερινότητας. Καλοκαιράκι, κάποιοι βέβαια πάντα εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός Σαββατοκύριακου, κατά τη διάρκεια και του καλοκαιριού. Οπότε να ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο σε όλους εσάς, σε αυτούς που βρίσκονται σε χώρους εστίασης, σε αυτούς που εργάζονται στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όλους όσους μπορεί να ιδιωτεύουν, αλλά κάτι έμεινε στη διάρκεια της εβδομάδας, δεν πρόλαβες. Οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, αυτό το Σάββατο απόγευμα, για να το φέρεις εις πέρας. Για τους υπόλοιπους που τώρα ξεκινούν ίσως το Σαββατοκύριακό τους, τώρα μπορεί να έχουν τελειώσει από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Καλή συνέχεια. Καλή αρχή στο Σαββατοκύριακο αυτό. Εμείς συντονισμένοι πάμε να ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο νέο τραγούδι. Είναι από τον Απόν. Ο Απόν λοιπόν δίνει εικόνα στη νέα του επιτυχία με τίτλο «Καντάδα», μέσα από ένα music video το οποίο μεταφέρει τον ρομαντισμό στο σήμερα, με την καλλιτεχνική υπογραφή και την σύγχρονη αισθητική που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους πιο ξεχωριστούς, σαρωτικούς και super viral καλλιτέχνες, όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας. Ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού, ο Απόν επανασυστήνει την έννοια της καντάδας. Το music video που σκηνοθέτησε ο Γιώργος Μπενιουδάκης ισορροπεί ανάμεσα στη νοσταλγία και τη σύγχρονη κουλτούρα, δίνοντας την καντάδα κινηματογραφικό ύφος, αυθεντική ενέργεια και εικόνες που αποπνέουν ρομαντισμό, αλλά και την τόλμη να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς φίλτρα. Η καντάδα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ με τίτλο «Ηχογένεια», μετά το διαμαντένιο «Ονειροπόλος» που ξεχώρισε αμέσως στις προτιμήσεις του κοινού. Μάλιστα είναι ένα από τα πιο viral τραγούδια στο ελληνικό TikTok αυτή τη στιγμή, καθώς μετρά μέχρι στιγμής σχεδόν 30.000 video creations μέσα σε λίγες μόλις ημέρες. Και εμείς υποδεχόμαστε, ξεκινάμε στις νέες κυκλοφορίες των FM 100 με «Καντάδα» από τον Απόν.

Απόν, λοιπόν, καντάδα θα μπορούσε να είναι μια σύγχρονη καντάδα. Διότι υπάρχει πάντα και αυτή η εκδοχή και εξάλλου ο ρωματισμός ίσως και ποτέ να μην χάνεται. Δεν ξέρω, είναι και λίγο υποχειμενικό όλο αυτό. Όπου και αν είσαι, όπου και αν βρίσκεσαι, μαζί παρέα, εδώ ακριβώς, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, συντονισμένη έως και τις 7, με νέες κυκλοφορίες, με νέα τραγούδια, όπως ακριβώς έχουμε συνηθίσει κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 6 έως και τις 7. Συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες με μια συνεργασία αυτή που έχει προκύψει ανάμεσα στην Ελεονόρα Ζουγανέλη και στον Γιώργο Καραδήμο. Ο Γιώργος Καραδήμος λοιπόν συνεργάζεται με την Ελεονόρα Ζουγανέλη σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε αυτή τη χρονιά. Έτσι ξεκινάει το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το «Να κλαις» έχει υπέροχες μελωδίες, απογειώνει την τρυφερότητα και σε παρασύρει σε ένα μοναδικά απολαυστικό ταξίδι. Ο Γιώργος Καραδήμος αναφέρει: «Να κλαις» δύο λέξεις που σε μια εποχή που δεν αντιδρούμε σχεδόν σε τίποτα είναι από μόνες τους μια επαναστατική πράξη, μια πρόσκληση σε ανυπακοή, στο να εκφράζεις αυτό που νιώθεις χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι. Κάποια τραγούδια μας διαλέγουν, τα χρωστάμε στον εαυτό μας. Μερικές φορές αρκεί να πιστεύεις εσύ. Σε ένα τραγούδι, σε μια προοπτική, στο όνειρο που κάποιες φορές είναι αρκετό. Πλέον με όλα όσα έχω ζήσει», συνεχίζει, «ξέρω ότι το να ονειρεύεσαι είναι μια μικρή επανάσταση. Και η τρυφερότητα που τόσο λείπει στις μέρες μας είναι πράξη αντίστασης». Αυτό το τραγούδι λοιπόν είναι και τα δύο. Ελεονόρα, σε ευχαριστώ που δίνεις πνοή σε αυτό το όνειρο. Κλείνει το σημείωμα του τραγουδοποιού, του Γιώργου Καραδήμου, ως προς την συνεργασία του με την Ελεονόρα Ζουγανέλη στο τραγούδι «Να κλαις».

Γιώργος Καραδήμος, Ελεονόρα Σουγανέλη συνεργάζονται στο Να Κλαις. Νέες κυκλοφορίες συνέχεια, αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας. Στην αρχή βρισκόμαστε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής, σε αυτό το σαββατιάτικο ραντεβού μας, το καθιερωμένο στις 6 το απόγευμα. Είμαι η Μέρη Λεριά. Μην ξεχνάς ότι μας ακούς διαδικτυακά στη διεύθυνση fm100.gr, ενώ μας βρίσκεις πάντα στα social FM100 Θεσσαλονίκη, στη σελίδα μας στο Facebook και FM100SKG στο Instagram. Συνέχεια με Εμμανουέλα και Ρόι 612 ή Ρόι 6 κάθετος 12, ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο του σίγκλ με τίτλο «Σαν εσένα». Ένα σύγχρονο τραγούδι με έντονο συναισθηματικό χαρακτήρα, το οποίο είναι εδώ. Ο Ρόι 612, ένας από τους πιο επιτυχημένους hitmakers της νέας γενιάς, με εκατομμύρια streams και σειρά επιτυχημένων κυκλοφοριών, συναντά την viral φωνή του TikTok, Εμμανουέλα, η οποία μετρά εκατομμύρια likes και views στα social media. Έτσι αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής, ή μάλλον των δισκογραφικών εταιριών, διότι δεν είναι μία, ως προς το πρόμο αυτού του νέου τραγουδιού. Η Εμμανουέλα, η οποία ξεχωρίζει για την χαρακτηριστική χρειά και την αμεσότητα της ερμηνείας της, στοιχεία που την έχουν αναδείξει σε ένα από τα πιο δημοφιλή ανερχόμενα πρόσωπα της νέας γενιάς. Από την άλλη, ο Ρόι 612 έχει δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα μέσα από τους ιδιαίτερους στίχους, την αισθητική του και έναν ήχο που τον αναγνωρίζει αμέσως, καταφέρνοντας να έχει φανατικό κοινό που περιμένει κάθε νέο του release. Το «Σαν εσένα» φαίνει κοντά λοιπόν δύο από τα πιο πολύ ζητημένα νέα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και έχει όλα τα στοιχεία για να ξεχωρίσει στα playlist και γιατί όχι να γίνει το επόμενο viral track. Ας υποδεχθούμε λοιπόν αυτή τη συνεργασία, Εμμανουέλα, Ρόι 612, «Σαν εσένα».

12 και σαν εσένα. FM 100, νέες κυκλοφορίες, απόγευμα Σαββάτου, λίγο μετά τις 6 στο καθιερωμένο μας ραντεβού και η συνέχεια έρχεται με Αναστασία. Η Αναστασία λοιπόν κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι με τίτλο «Σπάστε τα». Ένα ανεβαστικό, σύγχρονο, λαϊκό anthem που έρχεται ήδη με τεράστια δυναμική από τα social media, όπου το teaser του τραγουδιού έγινε viral από την επίσημη κυκλοφορία του. Το «Σπάστε τα» συνοδεύεται και από ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Bodega, με εικόνες που αποτυπώνουν τη χαρά, την ελευθερία και την αυθεντική πλευρά της διασκέδασης. Η ιστορία εκτυλίσσεται σε ένα λαϊκό μουζουξίδικο, εκεί όπου μια γυναίκα αφήνεται ολοκληρωτικά στη στιγμή, απολαμβάνει τη ζωή χωρίς φόβους και αναστολές και ζει τη νύχτα όπως πραγματικά θα έπρεπε να τη ζει ένας άνθρωπος. Αληθινά, αυθόρμητα και χωρίς δεύτερες σκέψεις. Με αισθητική που ισορροπεί ανάμεσα στο ξέσπασμα, αλλά και στο νότσαλαν ύφος, αλλά και ανάμεσα στο καλτ και το σύγχρονο λαϊκό στοιχείο, το βίντεο κλιπ δίνει εικόνα και χαρακτήρα σε ένα τραγούδι που μιλά για την απελευθέρωση, την ένταση και την ανάγκη να ζει στο τώρα. Και στάρ στο κλιπ η ίδια η Αναστασία, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο της διασκεδάστριας. Έναν ρόλο που εκφράζει απόλυτα τη σύνδεσή της με τη μουσική, τη σκηνή και τη διασκέδαση, όπως κάνει άλλωστε και στην πραγματική ζωή. Αναστασία και «Σπάστε τα».

Αναστασία και σπάστε τα. Εμείς πάμε να κλείσουμε αυτό το πρώτο ημίωρο πάντα εδώ στις νέες κυκλοφορίες των FM 100. Λίγο πριν το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 έχουμε συνέχεια έως και τις 7. Έχουμε ακόμη περισσότερα νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Παρ' όλα αυτά θα κλείσουμε με τον Γιώργο Αλκαίο, ο οποίος επιστρέφει αυτό το καλοκαίρι με το νέο του σίγκλ, το οποίο κυκλοφορείται πάλι. Ένα τραγούδι γεμάτο ρυθμό, συνέστημα και τη γνώριμη μουσική του ενέργεια που ξυπνά εικόνες από νυχτερινές διαδρομές, καλοκαιρινούς έρωτες και στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες. Το Πάλι, το οποίο κυκλοφορεί σε μουσική και στίχους του Γιώργου Αλκαίου και του Κωνσταντίνου Παντζή, σηματοδοτώντας μια νέα δημιουργική συνεργασία με σύγχρονο ήχο και έντονη καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Με ηλεκτροπόπ στοιχεία, δυναμικό beat και ένα άμεσο ερωτικό ρεφρέν που μένει από το πρώτο άκουσμα. Το Πάλι μιλάει για εκείνον τον έρωτα που επιστρέφει ξανά μέσα στα καλοκαιρινά βράδια, στα φώτα της πόλης, στις αναμνήσεις και στις δεύτερες ευκαιρίες. Ένα τραγούδι φτιαγμένο για δυνατή ένταση στο αυτοκίνητο, όπως μας προτρέπει και το δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Ένα τραγούδι φτιαγμένο για ραδιόφωνο, για ταξίδια δίπλα στη θάλασσα και για νύχτες που κρατούν μέχρι το πρωί. Ο Γιώργος Αλκαίος συνεχίζει να εξελίσσει τον ιδιαίτερο μουσικό του κόσμο, συνδυάζοντας τη μελωδία με το σύγχρονο παλμό σε ένα σίγκλ που έρχεται να δώσει το ρυθμό του φετινού καλοκαιριού. Και έτσι ακριβώς θα περάσουμε στο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα των 6.30 και εγώ επιστρέφω δρυμύτερη λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα έως και τις 7. Πάντα εδώ μαζί παρέα FM 100, νέες κυκλοφορίες. Προς το παρόν, Γιώργος Αλκαίος, Πάλι.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Για 32η συνεχή χρονιά, το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, τα διπεθέ της χώρας και οι θεατρικές σκηνές του Δήμου Νεάπολης Σικεών δίνουν το παρόν στο ετήσιο ραντεβού τους στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών Μάνος Κατράκης.
2: Από τις 22 Αυγούστου έως τη 1 Σεπτεμβρίου, Μερκούρια 2026.
1: Συνεχίζουμε στα βήματα της Μελίνας. Επιμένουμε να επενδύουμε στην παιδεία και στον πολιτισμό.
2: Μερκούρια 2026. Το θέατρο δίνει και φέτος ραντεβού στο Δήμο Νεάπολης Σικεών.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν στις κυκλοφορίες FM 100, στο δεύτερο ημίωρο, επιστροφή από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, και είμαστε εδώ στη συνέχεια αυτής της ραδιοφωνικής μας διαδρομής αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, μαζί παρέα με νέες κυκλοφορίες. Ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή. Να σου υπενθυμίσω ότι μας ακούς πάντα διαδικτυακά fm100.gr, μας βρίσκει στα social Facebook FM 100 Θεσσαλονίκη, Instagram FM 100 SKG και η συνέχεια με το νέο τραγούδι του Δήμου Αναστασιάδη. Ο Δήμος Αναστασιάδης παρουσιάζει το νέο του σύγκλι με τίτλο «Απόφασή σου». Ένα τραγούδι το οποίο συνδυάζει τον παλμό με το συνέστημα. Το «Απόφασή σου» αναδεικνύει για ακόμα μία φορά την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα του Δήμου Αναστασιάδη. Ενώνοντας το μοντέρνο pop, ύφος, καθώς και Latin και rock στοιχεία με την ιδιαίτερη αισθητική του. Αποτελώντας έναν πολυσχηδή ερμηνευτή και δημιουργό, ο ίδιος υπογράφει τη μουσική καθώς και τους στίχους μαζί με την Ελένη Γιανατσούλια. Όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής του εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Με φρέσκια διάθεση, καλοκαιρινή άβρα και ρυθμό που ξεσηκώνει. Εμείς υποδεχόμαστε Δήμο Αναστασιάδη και «Απόφασή σου».

απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης. Εδώ μαζί παρέα, FM 100 πάντα, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Αν μόλις τώρα έχεις έρθει στην παρέα μας, εδώ βρισκόμαστε κάθε απόγευμα Σαββάτου από τις 6 έως και τις 7. Δίνουμε ραντεβού και μαζί ξεκινάμε αυτό το ραδιοφωνικό μας ταξίδι για να γνωρίσουμε ό,τι καινούργιο υπάρχει και φορά στην ελληνική δισκογραφία, στην ελληνική μουσική σκηνή. Συνέχεια έρχεται με τον Γιώργο Σαμπάνη. Ο Γιώργος Σαμπάνης λοιπόν παρουσιάζει το «Τι θέλω εγώ με σένα», το δυναμικό άνθεμ του φετινού καλοκαιριού, γεμάτο ψυχή αλλά και συνέστημα. Στο «Τι θέλω εγώ με σένα», ο πιο σπουδαίος ερμηνευτής και συνθέτης της γενιάς του, συναντά ξανά την εμπνευσμένη και εξαιρετική στιχουργό Ελέανα Βραχάλη και δίνουν συνέχεια στις μεγάλες επιτυχίες τους που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική μουσική. Το τραγούδι διαθέσιμο και στις streaming υπηρεσίες. Ας υποδεχθούμε λοιπόν Γιώργο Σαμπάνη και «Τι θέλω εγώ με σένα».

Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα. Ένα τραγούδι βέβαια το οποίο γνωρίσαμε πριν ακόμη καλά-καλά κυκλοφορήσει και μέσα από την πλατφόρμα του TikTok. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ουκολέγες φορές. Τα τραγούδια πραγματικά τα οποία εξελίσσονται, θα λέγαμε, πριν ακόμη κυκλοφορήσουν μέσα από το TikTok, εφόσον χρησιμοποιούνται αρκετές φορές λόγω video creations ή χρησιμοποιούνται από ανθρώπους του TikTok προκειμένου να εκφράσουν συναισθήματα. Λοιπόν, συνέχεια στις νέες κυκλοφορίες εδώ ακριβώς στον FM 100, δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και ο Μωτές έρχεται να ξεσηκώσει με το νέο του single, το οποίο τυκλοφορείται Παντού. Το Παντού είναι ένα δυναμικό melodic tech house track, το οποίο συνδυάζει ιδανικά το club vibe με τη μελωδικότητα. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει εξ ολοκλήρου ο Μωτές. Και εμείς υποδεχόμαστε αμέσως τώρα Παντού και Μωτές.

Παντού λοιπόν, FM 100, νέες κυκλοφορίες συνέχεια με ένα ακόμη φυσικά νέο τραγούδι. Αυτή τη φορά μας έρχεται από την Έλλη Κοκκίνου. Η Έλλη Κοκκίνου λοιπόν, με το νέο της hit single, είναι και πάλι εδώ. Τι σου χρωστάω, σε μουσική και στίχους του Φίβου. Όλο το vibe ενός τραγουδιού που δεν θα περάσει απαρατήρητο, σύμφωνα πάντα με το δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας. Ανεβαστικό, αιχμηρό, σύγχρονο και χωρίς φίλτρα. Το τι σου χρωστάω μιλάει για εκείνη τη στιγμή που σταματάς να εξηγείς, να συγχωρείς και να αντέχεις. Κόντρα στα δεδομένα και με διάθεση γεμάτη αυτοπεποίθηση, η αγαπημένη ερμηνεύτρια δίνει τη δική της απάντηση σε όσα τη βαραίνουν, στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Η χημεία της Έλλη Κοκκίνου με τον Φίβο παραμένει εκρηκτική. Με κέφι λοιπόν, θετική ενέργεια και αφοπλιστικό χαμόγελο σερβίρει δροσερές στιγμές και μας παρασύρει σε ένα σκηνικό γεμάτο αισιοδοξία. Έλλη Κοκκίνου και τι σου χρωστά.

Ελικοκίνου και τι σου χρωστάω, το νέο της τραγούδι. Νέες κυκλοφορίες συνέχεια, φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Και η συνεργασία μεταξύ της Στέλλας Κολυντοπούλου και του Γιώργου Παδόπουλου είναι εδώ. Τραγουδούν το πρώτο σου φιλί και δίνουν νησιώτικο αέρα στο φετινό μουσικό καλοκαίρι. Οι δύο καλλιτέχνες, καθένας εκ των οποίων έχει χαράξει τη δική του σπουδαία πορεία στη μουσική, ενώνουν τις φωνές τους σε ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια. Το πρώτο σου φιλί σε μουσική του Βασίλη Κλουβάτου και στίχους Γιάννη Πάριου έρχεται ντουέτο 22 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία από τη Στέλλα Κορυντοπούλου με τον Γιώργο Παπαδόπουλο να προσδίδει τον δικό του παλμό, έχοντας φρέσκια ενορχήστρωση αλλά και ακόμα πιο ξεσηκωτικό. Ας υποδεχθούμε λοιπόν τη Στέλλα Κορυντοπούλου με τον Γιώργο Παπαδόπουλο και αυτό το πρώτο σου φιλί.

Γιώργος Παπαδόπουλος, Στέλλα Κονιτοπούλου και το πρώτο σου φίλι. Εδώ νέες κυκλοφορίες πάντα, FM 100, σιγά σιγά προς το τέλος πλησιάζουμε και αυτής της ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Αυτό το απόγευμα του Σαββάτου, εδώ μαζί πάντα παρέα, συντονισμένοι, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και η συνέχεια έρχεται φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Ο Κώστας Λιβαδάς υπογράφει τους στίχους και τη μουσική για το νέο σίγγλ της Νίνας Μαζάνη. Το αποτέλεσμα είναι ένα θαύμα της φύσης. Η τραγουδίστρια και ο σπουδαίος δημιουργός μας παρουσιάζουν το πιο γλυκό και το πιο αισιόδοξο τραγούδι. Ένα τραγούδι γεμάτο χρώμα, αισιοδοξία, με τη μαγευτική φωνή της ταλαντούχας Νίνας. Έτσι όπως αναγράφεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής της εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Το τραγούδι «Θαύμα της φύσης» περιγράφει τη δύσκολη πραγματικότητα της σύγχρονης ζωής και παράλληλα αναδεικνύει τη δύναμη της αγάπης ως λύση και ελπίδα. Το βασικό μήνυμα του τραγουδιού είναι ότι παρά τις δυσκολίες, το άγχος και την πίεση της καθημερινότητας, η αγάπη αποτελεί δύναμη ζωής και μπορεί να βοηθήσει τον οποιονδήποτε να συνεχίσει να ελπίζει αλλά και να ανθίσει. Νίνα Μαζάνη, Κώστας Λιβαδάς, «Θαύμα της φύσης».

θαύμα της φύσης λοιπόν, Νίνα Μαζάνη, Κώστας Λιβαδάς, συνεργασία, το νέο αυτό τραγούδι. Και κάπως έτσι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω αυτό το απόγευμα του Σαββάτου. Θα κλείσουμε φυσικά με ένα ακόμη νέο τραγούδι. Η Φέη Θεοχάρη είναι εδώ, συνεχίζει την δισκογραφική της συνεργασία με τον Φίβο και παρουσιάζει το νέο της τραγούδι με τίτλο «Αντισυμβατική σχέση». Ένα ρυθμικό τραγούδι με εξασηκωτική ενορχίστρωση, με την υπογραφή του hitmaker Φίβου στη μουσική και τους στίχους, και τη Φέη Θεοχάρη που απογειώνει με τη φωνή και το ταπεραμέντο της. Έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται και στο δελτίο τύπου της δισκογραφικής εταιρείας ως προς το πρόμο του νέου αυτού τραγουδιού. Εγώ σε αποχαιρετώ με ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για όσους τώρα ξεκινούν το Σαββατοκύριακό τους, για ένα όμορφο βράδυ Σαββάτου, για όσους εργάζονται καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ το ερχόμενο Σάββατο στις 6 με ακόμη περισσότερες νέες κυκλοφορίες στην ελληνική μουσική σκηνή. Να είσαι καλά όπου και αν είσαι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η τραγική κατάληξη είχε η ανάβαση 40χρονο ορειβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος έπεσε σε χαράδρα μεγάλου βάθους και έχασε τη ζωή του. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δύσβατο σημείο ανάμεσα στο Λούκι Μύτικα και την Κακόσκαλα κατά την κατάβασή του από την κορυφή. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής της ΕΜΑ και της ελληνικής ομάδας διάσωσης για την ανάσυρση της ορού, με το σημείο να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο και δυσπρόσιτο. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα σε δασική έκταση στα Λευκόγια Δράμας. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Στην περιοχή είχε προηγηθεί βροχόπτωση, ενώ καταγράφηκε και κεραυνική δραστηριότητα, στοιχεία που εξετάζονται από τις αρχές για τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς. Νέο κύμα ανατιμήσεων στα καύσιμα αναμένεται το επόμενο διάστημα, καθώς οι αυξήσεις των δηληστηρίων δεν έχουν περάσει ακόμα στην Αντλία. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Βενζινοπολών, η αμόλυβδη ξεπέρασε τα 2,015 ευρώ πανελλαδικά. Εάν λήξουν οι κρατικές επιδοτήσεις την 1η Σεπτεμβρίου, η βενζίνη ενδέχεται να αγγίξει τα 2,20 ευρώ και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,25. Έντονος είναι ο προβληματισμός και για το πετρέλαιο θέρμανσης τον Οκτώβριο, το οποίο με τα σημερινά δεδομένα θα ξεκινούσε με τεράστια αύξηση. Σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης των μέτρων στήριξης. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα παραμείνει κλειστό το τμήμα από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως τον κόμβο Μετεώρων. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και του κόμβου Σκλαβενίτη. Ακόμα ένας πνιγμός καταγράφηκε το μεσημέρι σε παραλία της Χαλκιδικής με θύμα έναν 56χρονο αλλοδαπό υπήκοο Σερβίας. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή της Τρανής Αμμούδας. Παρά τις προσπάθειες να βαγωσώσει με τη μέθοδο της κάρπο, ο 56χρονος δεν επανήλθε και μεταφέρθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 22χρονης εργαζόμενης στην Κασάνδρα Χαλκιδική το καλοκαίρι του 2022. Ο κατηγορούμενος, που ταυτοποιήθηκε μέσω DNA, συνελήφθη στο Μαυροβούνιο βάση ευρωπαϊκού εντάλματος. Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε σε ερημική παραλία της Κασάνδρας, ενώ η γυναίκα εργαζόταν τότε σε ξενοδοχείο της περιοχής. Για ουσιαστική δικαίωση μετά από 4 χρόνια αναμονής έκανε λόγο η δικηγόρος της 26χρονης, αναφερόμενη στη σύλληψη και την επικείμενη έκδοσή του στην Ελλάδα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στο νησί. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, καθώς και ένας 22χρονος. Σε έρευνες σε Μύκονο και Αττική κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, ροζ κοκαίνης, MDMA και χάπια έκσταση, ένα πιστόλι αλλά και 7 αυτοκίνητα και μετρητά. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 170.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Νέα Ισραηλινή επίθεση σημειώθηκε το Σάββατο στη Συρία, κοντά στα υψίπεδα του Γκολάν, με ντρόουν να πλήττει όχημα και να τραυματίζει έναν άνθρωπο. Η Δαμασκός καταδίκασε την επίθεση ως κατάφορη παραβίαση της κυριαρχίας της, ενώ το Ισραήλ υποστήριξε ότι στόχος ήταν άτομο που προετοίμαζε τρομοκρατική επίθεση. Πρόκειται για τη δεύτερη Ισραηλινή επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Μια μουσική βραδιά όπου το τραγούδι συναντάει τον κινηματογράφο και οι μελωδίες γίνονται ιστορίες ζωής. Η Μιρέλα Πάχου και ο Αδάμ Τσαρούχης τραγουδούν μαζί και δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που θυμίζει παλιό θερινό σινεμά, γεμάτη εικόνες, συναισθήματα και ήχους άλλων εποχών. Δύο ξεχωριστές φωνές μας θυμίζουν τραγούδια που δεν παλιώνουν ποτέ. Απλώς περιμένουν να τα ξανατραγουδήσουμε. Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης. Τα κινηματογραφικά. Στο Θέατρο Κήπου την 3η 25 Αυγούστου. Προπόληση σε Μορ, Σάρωθρον, Καφέ Διόροφων και Λυκίσκο. Έναρξη. 9.30.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.
4: Το άκουσες. Το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας. FM 100. TV 100.

την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ του κορμιού της τα κύματα.

0: κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.
1: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

είδα ξανά. Το κρατούσε στο χέρι σφιχτά και όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην υπηρετική Ελλάδα οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στα Τρίκαλα με 40,7 βαθμούς και στην Καλαμπάκα με 40,6 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους πρόκειται για τον πρώτο καύσωμα του καλοκαιριού με μεγάλη διάρκεια, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν για 6 έως 7 ημέρες. Οι πιο δύσκολες συνθήκες αναμένονται αύριο Κυριακή, κυρίως σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία. Ακόμα ένας πνιγμός καταγράφηκε το μεσημέρι σε παραλία της Χαλκιδικής με θύμα έναν 56χρονο υπήκοο Σερβίας. Ο άτυχος άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Τρανή Αμμούδα στον Άγιο Νικόλαο. Παρά τις προσπάθειες να βαγωσώσει με τη μέθοδο κάρπα, ο 56χρονος δεν επανήλθε και μεταφέρθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραγική κατάληξη είχε αναβάσει 40χρονο Ριβάτη στον Όλυμπο, ο οποίος έπεσε σε χαράδρα μεγάλου βάθους και έχασε τη ζωή του. Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δύσβατο σημείο ανάμεσα στο Λούκι Μίτκα και την Κακόσκαλα κατά την κατάβασή του από την κορυφή. Σε εξέλιξη η επιχείρηση της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ και της ελληνικής ομάδας διάσωσης για την ανάσυρση της ορού. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται 52χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον βιασμό 22χρονης εργαζόμενης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής το καλοκαίρι του 2022. Ο κατηγορούμενος που ταυτοποιήθηκε μέσω DNA συνελήφθη στο Μαυροβούνιο βάσει ευρωπαϊκού εντάλματος. Η υπόθεση αφορά περιστατικό που σημειώθηκε σε ερημική παραλία της Κασάνδρας, ενώ η γυναίκα εργαζόταν τότε σε ξενοδοχείο της περιοχής. Για ουσιαστική δικαίωση μετά από 4 χρόνια αναμονής, έκανε λόγο η δικηγόρος της 26χρονης, αναφερόμενη στη σύλληψη και την επικείμενη έκδοσή του στην Ελλάδα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στη Μύκονο οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στο νησί. Συνελήφθησαν 9 μέλη της οργάνωσης, καθώς και ένας 22χρονος για κατοχή ναρκωτικών. Σε έρευνες σε Μύκονο και Αττική κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων σημαντικές ποσότητες κοκαίνης, ροζ κοκαίνης, MDMA, κάποια έκσταση, ένα πιστόλι, 7 αυτοκίνητα και μετρητά. Το παράνομο οικονομικό όφελος του κυκλώματος εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 170.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας θα ισχύσει το βράδυ της Δευτέρας στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 το πρωί της Τρίτης θα παραμείνει κλειστό το τμήμα από τον κόμβο Παπαγεωργίου ως τον κόμβο Μετεώρων. Τα οχήματα θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου προς Ευκαρπία και του κόμβου Σκλαβενίτη. Προειδοποίησε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, απίφυνε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απειλώντας με σκληρά πλήγματα στους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα θα απαντήσει στην κλιμάκωση των Ουκρανικών επιθέσεων με ντρόουνς εναντίον ρωσικών δηληστηρίων και εφοδιαστικών κέντρων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων τις Ουκρανικές εξαγωγές σιτήρων. 7 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 2 αστυνομικοί, σκοτώθηκαν σε τροχαίο κατά τη διάρκεια καταδίωξης ύποπτου οχήματος στον αυτοκινητόδρομο Α66 στο Μίτλσμπρο της Βρετανίας. Η σύγκρουση σημειώθηκε μεταξύ περιπολικού και γιο ταχύ, ενώ όλοι οι επιβαίνοντες στα 2 οχήματα σκοτώθηκαν επί τόπου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του δυστυχήματος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο την Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θερμοκρασία στη χώρα με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα τους 41 βαθμούς Κελσίου στην υπηρετική Ελλάδα. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στα Τρίκαλα με 40,7 βαθμούς και στην Καλαμπάκα με 40,6 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πρόκειται για το πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού με μεγάλη διάρκεια, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν για 6 έως 7 ημέρες. Οι πιο δύσκολες συνθήκες αναμένονται αύριο Κυριακή, κυρίως σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία. Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες, ελικόπτερο προσγειώθηκε σε δημοφιλή ελληνική παραλία, αυτή τη φορά στη Ζωγεριά στις Πέτσες. Το ελικόπτερο κατέβηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Αμμουδιά μπροστά σε λουόμενους, κινητοποιώντας άμεσα την αστυνομία και το λιμενικό. Ο πιλότος συνελήφθη, καθώς η προσγείωση σε παραλίες απαγορεύεται, ενώ το σκάφος παραμένει φρουρούμενο. Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ η υπόθεση αναμένεται να διαβιβαστεί στον εισαγγελέα. Αποτροπιασμό προκαλεί νέα κτηνοδία στην Κέρκυρα, καθώς ασυνείδητος οδηγός σκότωσε εσκεμμένα έναν σκύλο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Αυλιώτες και έχει καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. Στα πλάνα φαίνεται το όχημα να κόβει ταχύτητα και αμέσως μετά να περνά πάνω από το άτυχο ζώο, με τον οδηγό να πατάει γκάζι και να εξαφανίζεται, αφήνοντας το σκύλο να ξεψυχήσει αβοήθητο στη μέση του δρόμου. Ακόμα ένας πνιγμός καταγράφηκε το μεσημέρι σε παραλία της Χαλκιδικής με θύμα έναν 56χρονο υπήκοο Σερβίας. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Τρανία Μούδα στον Άγιο Νικόλαο. Παρά τις προσπάθειες να βαγωσώσει με τη μέθοδο της κάρπα, ο 56χρονος δεν επανήλθε και μεταφέρθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νεκρός ανασύρθηκε ο 40χρονος ορειβάτης που έπεσε το μεσημέρι σε χαράδρα στον Όλυμπο στη θέση Λούκη Μύτικα. Πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ μαζί με την πυροσβεστική λιτοχώρου προσέγγισαν το δύσβατο σημείο και μετέφεραν τη σωρό του άτυχου άνδρα στο καταφύγιο Κάκαλος. Από εκεί παρελήφθη από ελικόπτερο και μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της Λάρισας όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον κόμβο των Αρφαρών στην Καλαμάτα με θύμα μια 46χρονη υπήκοο Ολλανδίας. Δύο γιοταχοί συγκρούστηκαν σφοδρά κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η 46χρονη οδηγός διακομίστηκε βαρύτατα τραυματισμένη στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου λίγο αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της τροχέας για τον εντοπισμό του οδηγού του δεύτερου οχήματος, ο οποίος εγκατέλειψε αιμόφυρτο το θύμα και τράπηκε σε φυγή. Προειδοποίησε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, απίφθινε ο Βλαντίμιρ Πούτιν, απειλώντας με σκληρά πλήγματα στους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα θα απαντήσει στην κλιμάκωση των Ουκρανικών επιθέσεων εναντίον ρωσικών διελιστηρίων και εφοδιαστικών κέντρων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων στις ουκρανικές εξαγωγές σιτηρών. Ο Πούτιν επανέλαβε ότι παραμένει ανοιχτό σε ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά μόνο με βάση την πραγματικότητα στο πεδίο των μαχών. Σε ισχύ από τις 8 Σεπτεμβρίου τίθενται τα αντίμετρα του Καναδά κατά των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την οριστική κατάρρευση των εμπορικών διαπραγματεύσεων των δύο χωρών. Όπως ανακοίνωσε ο Καναδός Πρωθυπουργός, η Οτάβα πέριψε τις αμερικανικές προτάσεις και επιβάλλει επιπλέον δασμούς που θα αφορούν κυρίως τον χάλιβα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
11: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
12: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
13: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
14: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
13: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
15: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
4: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. All Time Classics με τον Γιώργο Γερονικολάου. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8 το βράδυ. Ένα νυχτερινό ταξίδι στα 80s, 90s. Συντροφιά με διαχρονικά all-time classics. Μουσικά διαμάντια σε non-stop mix από την ξένη διεθνή μουσική σκηνή. Yeah.

All Time Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

Prime Classics. Ο Γιώργος Γερονικολάου στα DEX του FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε υψηλά επίπεδα παραμένει θερμοκρασία στη χώρα, με τον υδράργυρο να αγγίζει σήμερα τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες τιμές καταγράφηκαν στα Τρίκαλα με 40,7 βαθμούς και στην Καλαμπάκα με 40,6 βαθμούς Κελσίου. Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, πρόκειται για τον πρώτο καύσωνα του καλοκαιριού με μεγάλη διάρκεια, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επιμείνουν για 6 έως 7 ημέρες. Οι πιο δύσκολες συνθήκες αναμένονται την Κυριακή, κυρίως σε Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Κεντρική Μακεδονία. Συνελήφθη αντιδήμαρχος της Λίμνου στο πλαίσιο της έρευνας για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στο νησί και προκάλεσε καταστροφές. Η έρευνα της ΔΑΕ επικεντρώνεται στην περιοχή κοντά στην παραλία Θάνος, όπου φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά, σε χώρο με ανεξέλεγκτη συσσόρευση απορριμμάτων. Ο αντιδήμαρχος κλήθηκε στην πυροσβεστική για εξηγήσεις και στη συνέχεια συνελήφθη, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς συνεχίζεται. Νέα τροπή παίρνει υπόθεση με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στην παραλία Ζωγεριά στις Πέτσες, καθώς συνελήφθη ένας Έλληνας επιβάτης για κατοχή ναρκωτικών. Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικό να πετάει σακουλάκι με ναρκωτικές ουσίες, ενώ ο Γερμανός πιλότος ισχυρίστηκε ότι κατέβηκε στην Αμμουδιά παρότι απαγορεύεται, επειδή το ελικοδρόμιο του νησιού ήταν αποκλεισμένο από μοτοσυκλέτα. Για το περιστατικό παρενέβη ο εισαγγελέας Πειραιάς, ζητώντας το προανακριτικό υλικό, ενώ ο Υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας δήλωσε ότι η υπόθεση ερευνάται από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Αποτροπιασμό προκαλεί νέα κτηνοδία στην Κέρκυρα, καθώς ασυνείδητος οδηγός σκότωσε εσκεμμένα έναν σκύλο. Το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Αυλιώτες και καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Στα πλάνα φαίνεται το όχημα να κόβει ταχύτητα και αμέσως μετά να περνάει πάνω από το ζώο, με τον οδηγό να πατάει γκάζι και να εξαφανίζεται, αφήνοντας τον σκύλο να ξεψυχήσει αβοήθητος στη μέση του δρόμου. Ακόμα ένας πνιγμός καταγράφηκε το μεσημέρι σε παραλία της Χαλκιδικής με θύμα έναν 56χρονο υπήκοο Σερβίας. Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή Τρανία Μούδα στον Άγιο Νικόλαο. Παρά τις προσπάθειες με ναυαγοσώστη με τη μέθοδο της κάρπα, ο 56χρονος δεν επανήλθε και μεταφέρθηκε στο τοπικό κέντρο υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Νεκρός ανασύρθηκε ο 40χρονος ορειβάτης που έπεσε το μεσημέρι σε χαράδρα στον Όλυμπο. Πυροσβέστες από τη 2η και 8η ΕΜΑΚ μαζί με την πυροσβεστική λιτοχώρου προσέγγισαν το δύσβατο σημείο και μετέφεραν τη σωρό του άτυχου άντρα στον καταφύγιο Κάκαλος. Από εκεί παρελήφθη από ελικόπτερο, μεταφέρθηκε στο αεροδρόμιο της Ράλισσας, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Προειδοποίησε ότι το Κίεβο άνοιξε το κουτί της Πανδώρας, απίθυνε ο Βλαντιμίρ Πούτιν, απειλώντας με σκληρά πλήγματα στους πιο ευαίσθητους οικονομικούς τομείς της Ουκρανίας. Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε ότι η Μόσχα θα απαντήσει στην κλιμάκωση των Ουκρανικών επιθέσεων, στοχεύοντας μεταξύ άλλων τις Ουκρανικές εξαγωγές σιτήρων. Ο Πούτιν επανέλαβε ότι παραμένει ανοιχτό σε ειρηνευτικές συνομιλίες, αλλά μόνο με βάση την πραγματικότητα στο πεδίο των μαχών. Επίθεση με εκρηκτικό μηχανισμό σημειώθηκε σε λεωφορείο που μετέφερε μέλη των Συριακών Δυνάμεων Ασφαλείας στα περίχωρα της Δαμασκού. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθεί η θερμοκρασία την Κυριακή 23 Αυγούστου, με τον υδράργυρο να φτάνει στα υπηρετικά τους 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αιθρίος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και πιθανότητα τοπικών βροχών. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 8 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
2: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: I said to them, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Πως στην αρχή μετά το χωρισμό μας ήρθα στο σπίτι σου ξανά για λίγο να σε δω. Μα ο βοριάς που πέρασε

όταν φεύγει. Σκύβει ουρανός με το διάφανο του χέρι. Παίρνει το δάκρυ από το παιδάκι που δακρύζει.

στον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.